0: Ανά! Είναι κίνητα με αφούτιου, να, να!
1: Τι άλλο, χώτσι που πέρα κόσου, ρε. Α, τι μα κόλλα, τι τι άλλο. Τι τι άλλο, πει πάει, τι άλλο, τι τα γλώμ σαν, ρε. Τι τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο, τι ά